0: Μαντιό Σερέ, γιο γέσαι και καβικίλ, σάλι χονάρα να χωάει κολμάξι σε γλέτσι. Όλ, για να πάρει και στα λιμάν, μαρή κον γέσαι λιρά, η λάλ, μαρέ σε τσαχκι λάλ, μαρά κάτσι ρερού. Αμάν γιο γέσαι να μην κύλι, εσύ λάλ, η καγχέλ σάλι ονάλ, ανακουάν ακάνχουν λεκού, τα κάνχουν η τέν, ακάνχουν η τσαμπίλ, εσύ λάλ, ουτ, ουσύ λάλ, γιο γερέλα, τσεχουν ηλέ. Κουανκό κοβάν, Ρομινγκέλα, η Σονέσκα, η Τσέντιο Γκέτσι Ρομινγκέλα, Κακ Άγγελ, Σαλιονάνα Χουάνα, Κατσίρελα, Μεϊσίνα Natural, Ρίο Διαγουαβίβα, Ανάντικα, Σέντρο Naturista, Ουτ Εσπιριτουάλ, Αρριν Σαλιτράμιτ Κοβάν. Κουανκόρε, Κολβάλ, Τσέσ, Χουνέ, Χουνέ, Λιπόγεναμ, Ατζάλ Καρούλη Παπαλ, Μαν Κατόλικο, Μα Ευαγγέλικο, Μαρακάτσε Ρούλη Παπαλ, Αμπάν. Ναχτεντό, Κουάνς Παπαλ και Κουάδιος. Μα χαρί, Μα Κουάς Χαλμάλα Παπαλ, Μα Κουάς Καλαμέγγελα Παπαλ, τα βανό, Μαν Κακού Πρεσιγγίλ, Μα Κουάδιος, Άλλην Καπάτς Ραχλάλ Χονάλ Σερικακ Ανχέλ. Άλλην Καπάτς Ρέναχτακ Ουλούγ, Μα Ραχτίσκ Έλα Κακουιλάλ, Μα Ραχ Ρέναχτας Τενκά, Λα Ατ Σαλακ Ανχέλ, Σαλα Ραϊλάλ, Σαλι Τσαχέλ, Ρέντας Κουακλεσί, Τσιρούλι Κουαρίμ, Ρέναχτας Τσόκ, Τσιρούλι Κουαρίμ, Σαχουνάκ Χονάλ. Ο Κάτσ όλτ, Ραβίν κύριε Χακάνχελ, Κάτσ όλτ, Σκουλπάλι Τσάπιλ, Εσυλάλ, Νίνα Χακάμψη Τσοκαρέ, Σαλί Χονάρα Ναχουάνα, Ρίν Σερ Χακάνχελ, Σαλί Προγράμμα Ρε Καβιλάλ, Ρε Ουσιλάλ, Ρε Τέγκ, Ανά Ινδι Προγράμμα Ρε Διπανεπάλ, Μεϊσίνα Natural, Ρίο Δε Άγκουα Βίβα Ριν Κοβάν, Δεχα Σέντρο Naturista Το Espiritual, Σαλί Τέραμιτ Κοβάν, Παρκουιλά Ο Κουανκό, Τσικ Άγχελακ, Τσι Τέγκ Άγκ, Τσι Ρουσιλανγκύρου, Λιχα Ποιανάμ, Λιχαλόι, Λιχα Σιτσέτζι Χουνίλ, Λιχουανκέλ Σαραϊλά, Λιχουανκέλ Σετσαχκυλά, Λιχουκέ Σκουλάλ Χουνίτσαχέλ, Λιχάνικε Σταβιρού, Λιχάνικε Ρουάντσι Μπαμπάλ, Λιχάνικε Σνάου Τσάνου Ρισινγκύλ Σαλισχούν Σακαλιλεπ, Ούτε να χουάν Γιουκέ Σικμασιαλά, Γιουκέ Σικουάλ Πάρτε Νουμέκ, Πάρτε Ουσάχ, Πάρτε Κακούκ, Άνα ένα Χουάνικα Κανχέλ, Άνα ένα Χουάνκο Αρνίνκοβαν, Άνα ένα Σοτσολόκ, Σοκουλαχέν Σαναβάλτσι Ναχέχ Ρεστσολπαλ, Λιναλεπ, Λιχάνχέλ, Ουστα Χαβανού, Ρένετα το σάκλα, τρένεχτα τκακούχ. Σημαίνει να κανάω να χάν λούπκ, τακουάκ σαν τσαχέλ. Το κοβέρου λίκα τσιν σαν και τσεκάλι χωρά χάλ, και οκέ παράν σαν λισέκ, και οκέ παράν σαν λικαστλάν, και οκέ παράν σαν λιτύπ, μαρέ τσαβίλ τι μελκουά, αβανάτια να κατ' ηλνάξαχ. Λάτ, κουάχουν άλλε κακουατά ουραχτανά, αβάν σαν λασά, εν κάτσε ένα σκούλ, εν κάτσε ένα κουμπέ, ούνα να κατσε κουάιν, κουάιν τσεχέ παρκέ, Νικάτσι να τσάλι στο καρίκ λαχούν σακαλίν, νικάτσι να όχλι τσακέμ, ουναχνικάτσι να οκουάκ, χουν να χλιτιάχ, χουμπάτ να όχτσι νουμτάκ, λιστιαχέλ, χουμπάτ να λουμ, χουμπάτ να τακουά. Ο κανάχ να ουλμάν, να κουλμάν, χουν να χλιτιαχέλ καμάνα, χινκάτσι να οχλακουά, μα χουμπάτ και τσιτατλούκ, ουτ νουμτάκ, αλλά τσιαχέλ, χαλαχπάτζε ρερού, να τσαρχέλ, ατσαχέλ. Ο κανάχ και άτσι όλοι τσικαβινγκύρι, μα να χβιλάτι ο κάτσι κουανγκί σαν έναν χουάν, ουτ τολτό κάτσι ρουκουαρί, μ' αρέσει αλυσία δε ρουέδα, μ' αρέσει αλυ Μαρέ πάρκου αν κάτω να κουάντσι σαλσό, παγιάξι μα νεκά σάλι τολάμ, νεκά σάλι τσουνάμ, σατλούμ τσι τολάμ, άναχ ένακ τα ακουμπήρικα προγράμμα. Ρε διπανεμπάλ με εσύνα natural ρίος δε αγουαβίβα κοβάν αλ τεβραπάς. Λίχα νούμερο δε τηλέφωνο αβι μάξι τσάμιλ, τεκ έρε τα λίχα τηλέφωνο σμάναχ, σα χωκέ ονάλ τες ρουάγκλα εσ το εμπόχτσαχ σε λίχα τηλέφωνο. Μαρέ να κουάνα χουί, ανα κουάνα χουί να νούγι να εμπόχτσαχ. Έτσαχ λα γιαμάδα, να κουάνα χουί μαρέ γιαμάδα νορμάλ μαραχ σε λίχ WhatsApp. Σαλί 30-05-87-27 30-05-87-27 Μπαρέσα χωνάλα χωρίς να χωάντι να πόχτσα γλάτσα χωνά χλάπατς ομ Τα κουάξι να βάλει καρούλτσα καλή και όχι ο κάκου Εσμάει να χρήκα να κουτανό τσακού Είναι κανά τσολά τσακού, είναι κανά καταβηρού Καρούλτσα καλή και όχι ο κάκου Σατ κουλάξα λί χαλάν χαλάν τσιπάνε πάλι Σε σκέλα ουλτρασονίδος Σε σπάνου τσισχούνιλ Λι εξάμεν, τσισχούνιλ, ρε να βάλω καρούλα τζαγέλ μαρα λι κονσούλτα να τζεμάνκρε, ούτε κάνα τσολά τζεκού, κάνα και στα βιρού, νιγε σε κέμα ράνα ειν, μαρα γονλέ, τζεγέ εγκύλ ρε ρου, ρε να κάτε κουίρα χειρού να χτε, διτιαχέλ, διτιότσι και το κάκουε. Αν έχει ένα χλάτα, έτσι ακούει λα φέτσα δε να σημείνει. Τώρα και είναι λα φέτσα δε να σημείνει, λα είναι την τιάκουε, καρούλι και αχέλ του κατσκουράλ. Καρούλι και ότσι δουν τάξα λα μεν. Καούν έχει κάνει σκουίλι μπαν, καούν έχει κάνει κατουσάς μπαν μπαν. Σε στίτς, σε σλουπ. Αν σε λέω ότι αν καμά έχουν αγρή φαρμάσια, θα έχουν ένα λαϊν, θα έχουν ένα λακουαν λέτσι, ρίτσα του κουάκαχούν, ο κακουέτσι κουάκαχούν, σε λακουέν οι κρυχούν, χωνες πάν. Ούτε ink anaka quick ala kawilan, ink anakat usajitik, ink ana saulach all, ink anakat quakli, ink ana elalachel, anakil anakil jachalin. Hokanaklat, Boconchak, Marachalcat sale a consulta. Arinta Chazale consulta. Cobán sale Medicina Natural. Ríos de Agua Viva. Leca Centro Naturista o Espiritual. Cajpi Junsient Quetzal. Junsient Quetzal a consulta. Renactach Olak Chakuk Arruli Yogach Colbal. Lichajela Intiki, el Yajel Marajashke. Marajashesh Tula. Lata Quasabal, Tachachis a Hunonal, Nicaliquin Usa, Nicaliquin Kau. Yo quince es que la panter toque esa clipan, chabilipan, marcalipan, chabilipan, yo cachculval, abanicana cacueca, guajonana chiche aljigacuen es que, smasailche la junchacalina es que, incachic sala cholsparin, volante cachic arrucho guisculval, aún a ricaliquín usage jocanan, jocanaclaes, deschalcarin serecabalibal, medicina natural, ríos de agua viva, el centro naturista, Cobán, Alta Verapaz, Juancochiruli, escuela Felipa Gómez, Cobán. Salí bien el chico con que los bomberos voluntarios, es que lo mismo las que hay. Cuán cosas, capticil, juni, besebal, chimangre, estética galaxia, juni, barbería, marajunajli, besol, ismal, sash capticil, ahí, cuán cosas, cuán ani puerta, cuán aranzas, bien ese, medicina natural, ríos de agua viva. Arindes chal, chico canal, renachtach, olak, chakuk, arruli, yokaskulal. Arruli, chiejela, en, kaunan kan katabiru, kaunan kan chola, rejerat, pecho, quien se lipan. Sim anu di sesi kue, jokin sedok pan, jokin sedikit balik pan, utapan is cecil sedikit kue neske, cakil sedikit cois, masel sedikit kue cakalil. Arin takut anong cakku, tak ancak kue la fecha de nacimiento. Merak tina bok cak, sali 3005-8727, 3005-8727, kecak unak la llamada por WhatsApp, marak unak la mensaje de texto, de audio. Arin tak kami, kwa hunan akikano ko sumensa kumpach, manak napalibokom jochiok, Apan narun kanak kunak la mensaje renajokan tat kasume matkojak dikin la fecha de nacimiento ajal barga estaliman en Juan nabarga dicen yo que chico lo dice toran franja transversal del norte pantio sebre kaitsin toran yo que chavingi yo que chingi la san luis peten nak yo chula kli radio pantio se bajir con que baran polochik yo que chico lo pantio se dan toch panzos hotel común yo que chico lo dice toch el estor isabal nak de que chali común aban que es now uche yere uche medicina nak arrin ne que usa Arin que cabo, arin cuando es pampal, li chajel, li railal chiscunil, yo que chico lo encaran senau, panteo xere la senau, de que cachac, nah, nacanao, nac, nac, apan, nacanao, nac, nac, que cacho, la ores, panunquile, pampal, una cacla, una sage, que cho, nac, de soir, cahuacesic, te canabarin y chajel, te canabarin chunil y sac, spana, de que angela or, risinquil, sach, pal, chihunacua, Lichajel, mogu kahtareta kots hun kutan kuya kutan hun shaman kuya shaman, rebanak ta sa chihunahua, renak mak achik, la chajel chihunahua, tatokchik angelak, tatokri ala hun kapal, tatokri ala negocio, chunila ketom, ula akwim. Anak enak kuan ni kak Angel arin sa rekaman ni balo kana klas meskoslak narun ng eschal si sa asal eh chol narun ng eschal si anchal eh chol si anak chol bil si chabil holipim hun hun trek er halang halang payrulipim numenak kwe mil payrulipim ni kuan arin sa rekaman ni bal renak la es te ketale ban renak la es te ruk ale ban renak es usak es kakuk urkuli chahela inchal kevin chasas tula chasas sache Ya se es que ya que le echa gel, ya se es tulak, mares estao kik chers le rochoch, mares aj, mares es que es una chena bol, saran li iklik acher rocho es payiru, jaran jaltapa, ya es que arranca ajeru, se escucha chere le puerta, chers le rochoch, chere le negocio, sale carro, marapachi, que eres el hipotrero, ya la pachik, a in mech, tek echa sajunak de eji bolsa, tek eri nailo chero, utek aun chakarin se le cabanepal, renacachere, ani chochi banungre. Kacolop ceruk ani cuci panung kere di jahelin kau nak joges panung kiri jahelin sale pen sale kun jahelin marak sepen le rakuin ke masin jeres pen le ketom marak sepen le negosio hokana ka ani kak angelarin renak latat kuaklik renak tak elakut renak tak usak banyak nak banyak ulman insala col sesuatu cik angelak cek aku nak lak ajipal marak aru kun nak le negosio jial karero apaan cek eretal kulah kabeh cek aku cik dari kun le Mana sih kau nak la tortilleria? Ut kabeh ak halan jis kere kum bakal. Sih kau nak la tienda sih, sih kau jauh ni tienda rin. Sih tok sih biakik selakar, sih ok sih biakik selakar. Uting kau nak tahu ruk arut aku joket. Ut sih panjang dia railal. Agar sih kere tal khusyin dekai ok aku kian anak kau kum bakal joket jisik. Khusyin dekai sih selap beli balci dekai elap ya. Anak kau dekai sih kalan joket. ההוא שאלרין, הכה לך נגש בנו לקקל, הכה לך נגש בנו לטול, הכה לך נגש בנו לרעילל. כוגי חליצין תולדוקת שירו כואריב, נעבל כותן, נעבל שמן, נעבל הונן, נעבל פורו, כגד שירו לכואריב. אם כעת שנקה שוקרים, רעצ'סח שנקה שיק סליפים, תאובה בירו, ותיוקוש כבליבן, תיוקוש כבליבן, שכבנו שכבנו שכבנו מכהן שכבנו, אנחבנו שכבנו שכבנו שכבנו שכונין, ודיקת שנקתאו נוסוק לרים לחכאוש, נוש נומתק לחכאוש, נקת שנקתאו פרטו שכרות כבנו, נקת שנקתאו פרט כבן לקג'ח. אנח אין כוונקורין שריקו, תנא מתקובן, שריקה בליבל. מדיסינה נטורל ריאוס דיאגווה ביבה כוון על תברפס. Tercera avenida 2-05 Anish Numbril y Jagochochnal Aban Renat Kana Chiru Cuanco Saripena Chal Cuanguiquelas Bomberos Voluntarios Cobán Chiruli Escuela Felipa Gómez Ascaptequil Li Estética Galaxy Arricobán Vincano Coetau Vincana Chola Chirubar Cuanco Cuanaranija Número 3005-8727 3005-8727 Ani número de teléfono Desde que chonale WhatsApp Ajuí Mensaje Ali texto Marajli audio Marajto de Bocha Se llama llamada normal 3005-8727 3005-8727 Anenica número Renacto de Bocha Renacto de Naun Runac le consulta Le consulta Ni se le cabale mal An 100 quetzales A banco y se teléfono Pues antes Casume ya chocan Spanak Ana Anenica Angel Picacho se manche Sominkil Que es una mensaje De audio De texto Pero Ancuan Naruca Bocha Saunar en Juan Juan Que echa la llamada en Juan Boconcha Saunar en Juan 3005-8727 3005-8727 Ani número de teléfono Chocrem Chishunili Poyenam Que más en Chiares Y como el Carule Pabal Makana si kuresa katoliko evangeliko mo gotio kote si kwaliru sa hundo nal kwa dios mo gusik tarel us manahin kaus si kwali kwa dios di ani u kwankel li ram li shol res kulpal li kwankel kwa dios as kun shakalilem kama na kwili kak al khelarin bilal de kapab kwa dios mas oshlok chukus manahin kin kwa dios no kots aman riken kwa dios no ko paman utali na kajoni renak las manu lik angel na kos kutu kwa dios riken li kwankel sere kak angel arin sere malebal medicina natural ríos de agua viva Cobán Alta Verapaz o ganak lihak angel hanak tatusak lihak angel hanak tatkuaklik tinch olob chaku anish banung grek aunak shish banung o chanru resingil ajahel o ganak vi tinch yere kui mahi jish ish kuak lesingi hunak lichak o ganak vi tinch olob chiru nak lichak hink achi ta ruang hink achi ta usak tinch olob akwi chiru au tu chankiru ayin kamaan dik ok angel hakanin sirika balibal renak lat segur kuan kat nak tatkawuk nak tatkatiakwe tatusak Shmana kwa Dios dot ke kalesens ren dat usak ren dat kapan ren dat kateng ar ren dat kwa kli kuchik sa kun sut kuchik hokana chalkesh laish makana chek bile chak tolto makana chek bile chak kajana chokrim makana chek bile lubluch kuna kwa le chak arin kwan cheshkuni le kak angel le kanawom le shkwankil kwa Dios agaben ren dat toruang sten angel le nim shachel le kaw shachel hokana arin yo kocher minkin rahlal kutan sa li consulta a las 7 re elan go octo a las 5 reku amcha chitik la chak makpa kombil ma i kambil aban arin sak jishona ta elk sale kabale bal ani khak angel ani khak kwangil skale kwa dios renak toruan cheten angel nin kok ish utkwin cheshunil arin sale kabale bal medicina natural ríos de agua viva chaparan ni número 3005-8727 3005-8727 3005-8727 Bocón aquí Sajoné a las pianas Juan Renato Ruan Chirisinquil y Chajel Salabén Renato Ruan Chacuisinguí Salich Aquilal Salir Rayilal Sachishkuni Chibirú Arrinse de Cabanebal Medicina Natural Ríos de Agua Viva Leja Centro Naturista Autoespiritual Barquite Taule Cauiral Ni Jutkok Ishkutkuin Huchishkunil Lichyo chikuyukirna Tzakalak li raylal Tzakalak li kuyukra Tzakalak chalwaleke Arrin tesh usak Tesh kakuk Chpana kwa Dios Kamash kes gaben Resh kotswal Li nalep Lishke choke kwa Dios Choke re chikunilesh laesh Kwa Dios chilo kere Chikek chikutan Chikwan kerikin Chikek chikutan Haan chikmelesin kere Rakhlal kutan Kwambi kwambi
1: Cansado de sufrir, su vida está llena de mala suerte. Con el paso del tiempo, no tiene prosperidad y sufre de enfermedades. Escúchenos siempre en el programa de la solución. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El río de la solución natural, porque no tiene sustituto. Ríos de agua viva. Del maestro Ervin Aroldo.
2: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.
1: Sale a la luz un secreto nunca antes revelado. ¿De dónde proviene la triple fuerza grupera? La respuesta está en las mejores voces, la mejor música, la mejor potencia. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM. La triple fuerza grupera.
3: La cuancosa ebli cooperativ a an reschab y lobrecinquil le cacuanjic, o caan nac naco angelac sa comonil, resch anunquil chichabil, lijunjunc chic angel, utstaupal li uchinin. Nagabocleach ol, re rapinquil rajlal cutan, schiabscus ferecover, natitla o conal re ela.
4: Hospital Relirba Arrinco Bansa Barquineke Ilman Eblining Ut Eblikokal Arrena Banman Lika Kikushbeh Numeza Ki Il Kikelech Lishkehela Bakel Ut Hokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestau Likwing Ut Malah Ebli Ish Nakike Quentish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahelsa Likikelech Naushman Ultrasonido Rerilbal Makwanli Kanasa Chuam Rilbal Shkehelshko Blisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokanakui Naushman Lichook, Shobale, Blinink Ut Blikokal, Ut Hokanakui Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quantix Common, Arin, Nakachkul, Chisasa Chol,